να τσιπώ. Ο Ιωρά που τα βακατά είναι η κύρτα. Άπη τα κονά η βήμα. Κόρα, κονά τσία πακούρα. Καϊνά ουρία πακούρα. Ο κοιμά η κοιτεφένουα.

0: Τι τα έκανα και εμένα. Τότε που ήταν, τότε που ήταν. Είναι ρογόβι τι τα είναι, τα ράφιτσι. Εμένα τότε που ήταν, τότε που. Ανάσεις, εχέαν το καρκιά. Τάι. Βακάρι μάτα εκεί, τι που είσαι, τι που είσαι, που είσαι, not that.
1: Not that.
0: Εκεί που ανώ, τε τούπου.
1: Εμάνα τε μάνα,
0: τε τούπου, τε τούπου. Εμάνα τε μάνα, τε τούπου, τε τούπου. See, someone might have more mana in terms of, well, they too are kana.
1: Yeah.
0: Tera mana tera. Ako ne fea heari ki, tera mana tera. Engari, nui ake te tupu o tera.
2: Right, yeah.
0: Hey.
1: Yeah.
0: It's like some of those, you know. These days, shoddy diners back in the day. Hey, they were pretty
1: gross. Engari, nui tola te tupu.
0: Oh, man, because you could only get... You go there for that taste.
1: Yeah. That grill hasn't been cleaned in generations.
0: That's because of the flavor.
1: Koe na te tupu.
0: That's right. That's right. Yeah. And koe ra te ra kupu.
1: Yeah.